ήμουν έτοιμος να το ακούσουμε από Καϊετάνο. Την ελληνική βερσιόν του. Αλλά έπεσε το μάτι μου σε Faith No More. Is ιστορικής αξίας. Και το τραγούδι που ξεθάψαμε φέτος το καλοκαίρι. Αυτό που δεν χόρτασα να ακούω όλο το καλοκαίρι. Την Θεοδοσία Τσάτσου.

Είναι αυτό που έλεγα και την πρώτη ώρα. Μερικά τραγούδια ήταν ωραία που χάθηκαν, που κρύφτηκαν. Το λέγω σε αυτή την περίπτωση, αυτό το τραγούδι είχε κρυφτεί από μένα. Θεόδωση, αυτό το τραγούδι είχε κρυφτεί από μένα. Θεόδωση, ατσά.

Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τον Τζέιτορ. Ένα παλικάρι μου υπό την Ζάχα από Αθήνα έστειλαν στο Δήμο, στο Τιμζάχ, τον ήχο, το αυθεντικό τραγούδι, και το έκανε αυτός, όπως ξέρει, έντονο, βρακιώτικο. Τζέιτορ, Τιμζάχ, θάλασσα. Και κάπως από αυτό το τραγούδι ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα που σας είπα και την πρώτη ώρα. Μέσα στο κύμα των AI τραγουδιών, και εφόσον κανείς καλλιτέχνης πλέον δεν ασχολείται, δεν ηχογραφεί, δεν υπάρχει κέρδος από αυτό δηλαδή. Είναι μια καλή ευκαιρία να ανακαλύψουμε τραγούδια, ένα από τα 200 εκατομμύρια τραγούδια που πέρασαν και δεν μαθεύτηκαν. Κρατάω την ατάκα του. Ένα τραγούδι που δεν έχουμε ακούσει ποτέ.

πίσω στο καλοκαίρι του 2004. Ναι, εκείνο το καλοκαίρι με τους Ολυμπιακούς. Το MTV ήταν σε τελευταίο του, άρχισε να σπάει σε πολλά κανάλια. Κάπου ανακαλύψαμε τα γαλλικά δορυφορικά και πέσαμε πάνω σε καλοζαό και πασί. Φάσαλα με. Το έκανε η μπάμπα ληστά, ελληνικά άμεσα. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Εσείς κάπως έχετε βρει τρόπο. Έχετε βρει τρύπα στο Matrix και βλέπετε το επόμενο τραγούδι. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Αυτό τώρα δεν είναι αστείο. Λίνα, δεν είναι αστείο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Οπτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα στο eShop.gr. Πάντα χαίρομαι όταν πηγαίνω και στο background παίζαμε βρακία. Τι καλά. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Ομοβροντία μηνυμάτων. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Και μια μεγάλη καλημέρα στον Εδιμβούργο. Καλημέρα Μάικλ.

μάλλον μας κάνει πλάκα το σύμπαν, έτσι. Νίνα, The Reason Is You, από το 94. Πώς το κάνετε αυτό? Πώς ξέρετε τι θα ακολουθήσει? Πρώτη εκπομπή της σεζόν. Να μας πάει καλά και να έχουμε πολύ Teddy Swims.

και ο καλός Θεός του ραδιοφώνου. Όταν χρειαζόμασταν καλή μουσική, μας έστειλε τον Daddy Swims, The Door. Καλημέρα, λαμπρινή. Εδώ είναι που λένε long time no see. Το λένε στο Βουργαρέλι αυτό, οι γέροντες. Καλημέρα στο επικεφή ξανά. Ναι. Κι άλλος λόγος. The Reason, η Χούμπα Στάνγκ. Αν ένα τραγούδι έχει χαρακτηριστεί αμβρακιώτικο, είναι αυτό.

Jason is you. Τι ωραίο μήνυμα μας έστειλε η Αγγελική. Αν ο καθένας μας έλεγε αυτό το τραγούδι στο τέρι του, ο κόσμος θα ήταν πιο όμορφος. Κάπως έτσι. And the reason is you. Ήταν η Hooba Stank. Μπήκε στη ζωή μας το 2003. Επανήλθε μετά το Beef του Netflix παγκοσμίως. Εδώ respect στον DJ Παντελή. Εδώ μεγαλούργησε. Εδώ είναι πιο μβρακιώτης από ποτέ. Εκεί που λες θέλω κάτι καινούριο, αλλά είναι, να είναι κάτι οικείο.

Και μπράβο του, γιατί είναι αυτό το καινούριο παλιό. DJ Παντελής, In the Closet, Something About You Baby. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπεν. Welcome back, I'm back. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Tech Fix. Τι ώρα λες και περιμένα το λύση σήμερα, την έναρξη. Ποια έναρξη δηλαδή, που το καλοκαίρι μαζί το βγάλαμε. Και δεν μπορώ να πω πια ότι ξεκινάνε σήμερα οι εκπομπές για τους 11 επόμενους μήνες. Δεν ισχύει πια αυτό. Πλέον πάει σε ρί αυτό. Love will save the day. Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Και θα το πάμε όσο πάει.

Whitney Houston, το καλοκαίρι του 87, και Love Will Save the Day. Ήταν το τελευταίο μου πειρατικό καλοκαίρι. Το επόμενο ήταν στον Αμβρακιά FM. Μία εβδομάδα έλειψα, μία εβδομάδα. Ήταν λίγα λεπτά μετά την τελευταία εκπομπή της Παρασκευής, ελάχιστα λεπτά, που μάθαμε για το χαμό του καλού φίλου συναδέρφου, πολύ καλή συναδέρφου, του Ηλία Γκανιάτσα. Τον αποχαιρετήσαμε μαζί με όλη την πόλη. Με όλη την πόλη, πολύ τιμητικό. Αντίο Ηλία, και θα παίζουμε περισσότερα ήδης για σένα. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Χάσαμε την Dolly Parton. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me. Τι να πεις για την Dolly.

Αντίο Ντόλι. Working 9 to 5, κάποτε είχα δηλώσει ωράριο 9 με 5. 9 to 5 ακριβώς για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Δεν το ήξερα αυτό. Έδωσε λέει το όνομά της στο πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο. Ναι, ήταν η Ντόλι, αλλά δεν ήξερα ότι έβγαινε από την Ντόλι Πάρτον. Εγώ θα κρατήσω μια άλλη πληροφορία. Έδωσε το όνομα σε άλλη μια στάρ. Η Ντόλι Πάρτον ήταν η νονά της Μάιλι Σάιρους. Και είδα αυτές τις μέρες τυχαία, είδα το επεισόδιο στο Disney Channel που έπαιζε η Ντόλι Πάρτον και είχε στα χέρια της, στα πόδια της μάλλον, τη μικρούλα τότε Μάιλι Σάιρους. Τι εξέλιξη ήταν αυτή, ποιος το περίμενε. Αυτό που λέει, τι λάδι σου βαλέ, είναι ο νάσο. Flowers.

0: Miley Cyrus ή Hannah Montana. Ναι, όταν έχεις τρία κορίτσια στο σπίτι, η τηλεόραση έπαιζε Disney Channel όλη μέρα. Οι μάγισσες του Waverly δεν έχω δει εγώ. Ήταν μια εβδομάδα που χάσαμε πολύ στο Δημητρικό κάτω, που ήξερα ένα τραγούδι του μόνο από τα πάρτι αυτό το βράδυ. Αχ, πώς λεγότανε. Και έφυγε και το Ντκάρι, λατρεμένη μορφή. Ο Αμβρακέ FM χρωστάει πολλά στο Rocky Horror Picture Show. Οπότε, let's do the time warp again.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

Richard O'Brien, The Time Warp, The Rocky Horror Picture Show, ο Frank ως Γρο Μάιλς, έφυγε ο Τιμ Κάρι. Εγώ στενοχωρήθηκα γι' αυτό. Και ο Αλίμονο.

0: Σάλτα Βίντσι. Per sempre sì. Εδώ θα κάνουμε μια παύση. 105 καρδούλες έχει ήδη αυτό το τραγούδι σε 3 μήνες. Νομίζω ότι πηγαίνουμε για πολύ μεγάλο ρεκόρ. Και τι άφησα για το τέλος? Αυτό που έπρεπε.
1: We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.
0: Alejandro. Lady Gaga για το τέλος και χρόνια μας πολλά. Don't call my name, Alejandro. Αυτό ήταν η έναρξη της σεζόν. Η αρχή μιας υπέροχης ραδιοφωνικής χρονιάς. Και όπως πάντα, τι να πω για εσάς. Πού σας βρήκα εγώ εσάς? Έναξη και για το Χρήστο Βελέτη αυτά το απόγευμα. Με τα αθλητικά. Η σεζόν ξεκινάει και δεν θα έχει σταματημό. Don't call my name. Alejandro.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

έχουν όλοι μήνες τραγούδι. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι μήνες. Σίγουρα έχουν οι επόμενοι μέχρι το Δεκέμβριο. September, Barry White. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα και καλό μήνα. Κοιτάξτε να δείτε, ημερολογιακά αφήσαμε πίσω το καλοκαίρι. Σε διάθεση, σε θερμοκρασία, έχει ακόμη να δώσει. Και το καλό που του θέλω είναι ακόμη να δώσει. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Καλημέρα από τον φθινοπορεινό Βρακή FM και το 919.gr. Δεν αλλάζει κάτι. Πες ότι είμαστε με το παλιό ημερολόγιο. Πες ότι είχαν μετρήσει τις μέρες λίγο διαφορετικά. Όλα είναι θέμα διάθεσης.

Καλημέρα από το πιο μουσικό σημείο της πόλης. Εδώ πίσω στο εκθεσιακό κέντρο που ετοιμάζομαστε και για συναυλίες το Σαββατοκύριακο. Και ο καιρός θα κρατήσει. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. September, when I first met you. Ο Barry White του 1978 είναι το βινήλιο που έχει και το It's Only Love, που το μάθαμε περισσότεροι από τους εμπληρέτους. Και το έχω βρει σε παλαιοπωλείο, παύλα παλιό δισκάδικο, σε φοβερή έκδοση που έχει διπλό εξώφυλλο, έχει φάκελο απ' έξω. Είναι από αυτά τα λατρεμένα, τα μοναδικά κομμάτια. Ο Σεπτέμβρης έχει πάρα πολλά τραγούδια και θα ακούσουμε σήμερα τουλάχιστον 3. Και θα μου κάνετε μια χάρη. Ο Σεπτέμβρης έχει ένα μη. Σεπτέμβριος. Δεν είναι Σεπτέμβριος. Πολλοί βάζουν και ένα μη επιπλέον. Είναι αυτό που κλέβουμε από το Οκτώβριο. Έχω και εγώ την πετρία με χώτα κολλήματά μου. Δεν μπορώ να ακούσω Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Και η μεγαλύτερη πετρία που έχω, που διορθώνω κόσμο και γίνομαι μισητός, είναι όταν ακούω στις μία. Εκεί εγώ τρελαίνομαι. Στη μία. Στις δύο, στις οποιοσδήποτε άλλες. Ο πρωινός παστικός ραδιοφωνικός παραγωγός σας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλό μήνα, εύχεται καλό φθινόπωρο. Και χρόνια πολλά στους πολλούς εορτάζονται. Σήμερα γιορτάζει η κόρη μου η Αθηνά. Γιορτάζει η Αδαμαντία, η Αθηνά, η Ακριβή, η Ερατό, η Θεονύμφη. Είχα και προγιαγιά Θεονύμφη. Η Πανδώρα. Είναι πάρα πολλά, νομίζω είναι 40 τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Εγώ θα κρατήσω την Αθηνά.

Ο Bobby Brown, που δεν το συμπαθούμε σαν άνθρωπο, αλλά είναι αυτό το άλμπουμ που είχε βγάλει το 88 με το Ronnie, που δεν μπορείς το αποφύγεις. Καλά κάνετε και βοηθάτε. Γιορτάζει και η Αφροδίτη σήμερα και η Κλειό. Την περιμένω τη φίλη μου και σωτήρα μου Κλειό. Και η Κλεοπάτρα. Λοιπόν, τώρα θα το πω από την αρχή. Γιορτάζει Αθηνά, κόρη. Είχα γιαγιά Αφροδίτη, προγιαγιά Θεονύμφη και γονή Κλεοπάτρα. Ωραία. 1η Σεπτεμβρίου. Ο συμπατικό αστείο το λες. Καλημέρα στην Ελεοσάρτας, καλημέρα Όλγα. Είναι στενοχωρημένη, γράφει η φίλη μας η Όλγα, γιατί από Δευτέρα η μικρή της πάει παιδικό και την έχεις παρεούλα. Καλά να πάει παιδικό και εσύ να ξεσκάσεις και αυτή να γίνει πιο κοινωνική και να φέρει και ιώσεις στην αρχή. Δεν το γλιτώνεις αυτό. Κανείς μας δεν το γλιτώσε. Ελπίζω να είναι εύκολη η μετάβαση. Δεν είναι πάντα τις πρώτες μέρες, δεν είναι πάντα για όλα τα παιδιά εύκολο. Καλημέρα στα Ισόγεια, καλημέρα Γιώργο. Μια νέα εποχή αρχίζει, λέει, και θέλουμε να κάνουμε όλοι μια ανανέωση. Πειραχτήρι. Προτείνει Cool and the Gang, Fresh. Το κρατάω για τη δεύτερη ώρα.

Brian Ferry, Kiss and Tell. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Ανά, Sweet September μας γράφει και χρόνια πολλά για την κόρη. Καλημέρα και στο Liverpool. Ο Bobby Darin, Δημήτρη μου, είναι λίγο αργό τραγούδι αυτή τη στιγμή. Αλλά επιφυλάσσομαι για μέσα στη νύχτα. Καλημέρα Αμφιλοχία, καλημέρα Κωστή. Και αρχίσαμε τα νόστιμα. Καλημέρα Γκέκο, καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου. Αρχίσαμε τα 32 Αυγούστου. Αρχίσαμε τα κόλπα. Καλημέρα Φέι.

Είναι ωραία μερικά τραγούδια που έμειναν για χρόνια σε σιρτάρια, νομίζω τα ραδιόφωνα, η παραγωγή, οι τηλεοράσεις, τα έχουν ξεχάσει. Καλό ήταν αυτό. Tears for Fears, πολύ λατρεμένοι, πολύ μας λείπουν. Advice for the young at heart. Πάμε λίγο για γκρι τώρα. Visage, Fade to Grey. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team του Τρίτου. Και πολλά μπάνια το Σεπτέμβριο. Oh yes. We fade to grey. Ένα μαλλί ένα πράγμα. Τι χρειάζονται οι τρίτες? Χρειάζονται ένα boost. Μια βοήθεια. Να απογειωθούν. Και είμαστε στο σωστό δρόμο.

We Fade to Grey. Αξέχαστο τραγούδι, 1980, παιδιά, είναι μια ζωή πίσω το 1980. Πολύς ήταν αγέννητη το 80. Καλημέρα Χριστίνα. Ετοιμαζόμαστε, λέει, για μπανάκι, για να μας μπει καλό ο μήνας. Καλά θα κάνετε. Θερμοκρασία 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή και 80% υγρασία. Περαστικά μας. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Ας κάνουμε το... αυτό είναι σωστό μήνυμα. Ας κάνουμε πλέον ανθρώπινα μπάνια στις παραλίες. Μ' αρέσει. Κρατάμε αυτό το mood. Λούμπα. The best is yet to come. Τα καλύτερα έρχονται.

Αυτό το σίγγλ το έχω πάρει από το soundtrack το 9,5 εβδομάδες. The best is yet to come. Και αυτό ήταν ένα από τα 2-3 soundtrack του καλοκαιριού, αυτού του καλοκαιριού.

ανακάλυψαν αυτοί. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό. Αντριάννα Μπάμπαλη, Γιώργης Χριστοδούλου, μη μου μιλάς για καλοκαίρια τραγούδι που είχε γράψει ο Ρακιτζής, που κάποια στιγμή πρέπει να δούμε την περίπτωση του Ρακιτζή και το τι έχει γράψει και το πώς έχει αδικηθεί δηλαδή. Πρέπει να γίνει tribute. Ακούει ο Βαγγέλης Ρίζος. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να το κάνει αυτό. Σάββατο Παλιατζούρες, αφιέρωμα Ρακιτζή μόνο. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Wow, September. Και φυσικά 32 Αυγούστου. Κλειδώνουμε εκεί. Θα το πάμε μέχρι μια μεγάλη βροχή. Μέχρι το

Η Τότο με το αξέχαστο Αφρικά. Είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο νοχελικό που χαίρεσαι να το ακούς. Αγαπούμε Ρακίτσις, γράφει ο Κωνσταντίνος με τελείες. Έτσι, μπράβο, γιατί ο Κωνσταντίνος ξέρει. Καλημέρα Στεφανία, καλό μήνα, καλή παράταση καλοκαιριού. Χρόνια πολλά στις 40 παρθένες. What? Ναι, και δεν ήμουν σίγουρος. Πήγα να το πω προηγουμένως ότι είναι των 40 παρθένων σήμερα, λέω. Κάτσε μην το πεις πριν το γκουγκλάρεις. 40 παρθένες. Μόνο η μικρή Κλεοπάτρα, Σελήνη. Η Kelly Boss. Quiet Rebellion. Αγαπούμε Kelly Boss.

0: Κέλιμπος, Quiet Rebellion. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνα, μας έχει φέρει ο Κωνσταντίνος δύο ή τρία τραγούδια της Κέλιμπος. It's La Vida Loca και Quiet Rebellion. Καλημέρα Σοφία. Καλό μήνα γράφει. Θεϊκό το τραγούδι, μαγικό. Και μπράβο.
1: Se potessi urlarti in faccia tutte
0: o Salda Vinci.
1: Una dopo l'altra senza neanche respirare.
0: Όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη ακούει το τραγούδι του. Και το αρέθει σειρά για Fuga d'amore.

Αυτός, να ξέρετε, ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μας μείνει. Ο Σαλ Ντα Βίντσι είχε πάρει την τέταρτη θέση στη Eurovision. Αλλά ακούμε μόνο αυτό. Ιταλών συνέχεια. Λούκα Καρμπόνι, Φαρφαλίνα και μια καλή μέρα έχουμε χωρίς όνομα και μας κακοφαίνεται λίγο. Γιατί έχει και φυλάκια και καρδούλες. Α, η φίλη μας η Βούλα είναι ακριβούλα και γιορτάζει σήμερα. Αυτή και 40 watt παρθένες. Χρόνια πολλά και στην Κλειό. Που μου έκανε ένα φανταστικό makeover με τεράστια επιτυχία. Κλειό πλέον. Πλέον.

Έχουμε λοιπόν Ιταλούς, έχουμε 32 Αυγούστου, έχουμε makeover, έχουμε τις 40 παρθένες σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι Κλειό. Είπαμε Αθηνά γιορτάζει σήμερα. Αφροδίτη, Θεονύμφη, Κλεοπάτρα και Ακριβούλα. Και έχω ένα καταπληκτικό μήνυμα τώρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Χαλάνδρα Αττικής. Αυτό πρέπει να το διαβάσω. Καλημέρα, λέει, από μένα εντυπωσιάστηκα με κεφαλαία, μιας και σας ανακάλυψα ακούγοντας από το κινητό, από το e-radio, οδηγώντας στην Εγνατία από Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζει. Μπράβο για επαρχιακό σταθμό, πολύ καλύτερος από τόσους εδώ στην πρωτεύουσα. Με καταγωγή γράφει από Φιλιππιάδα Πρέβεζας και πολλά μπάνια σε Κορονησία. Έκανες μπάνιο Κορονησία ή έκανες ποδαρόδρομο 50-200 μέτρα μέχρι να βρεις γόνατο? Το έχω μια πορεία δηλαδή. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τυχαία ανακάλυψη, για το σήκωσε το κινητό, μπήκε στο 919.gr και έστειλες μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς ζούμε για αυτά τα μηνύματα, για αυτό το feedback από τους ακροατές. Το να μπει κάποιος σε ένα ραδιόφωνο και να στείλει μήνυμα, τον βάζει σε μια άλλη κατηγορία. Γιατί σκεφτείτε πόσοι ακούνε αυτή τη στιγμή, αλλά πόσοι έχουν τολμήσει να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας δώσουν αυτή τη χαρά.

Διαμαντάκι που δεν ακούμε πολύ συχνά. Άσου Κάρ Μορένο. Έλα μόρα. Πολύ ωραίο πραγματικά το μήνυμα του φίλου μου στο Βαγγέλη που συνεχίζει κιόλας. Μάζευε κοχύλια λέει στην Κορονησία. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό που είναι πολύ ρηχή θάλασσα. Κουράζεσαι δηλαδή να βραχείς όλο. Μας στέλνει μήνυμα λέει από κινητό όντας σε λεωφορείο στην εξωτική λεωφόρο Κηφισίας. Δεν επεσέψε λέει ακόμη ο κόσμος, μια χαρά είναι η Αθήνα. Μου αρέσει η Αθήνα για Σαββατοκυριακό για συναυλίες. Αλλά να μην με βρει Δευτέρα στην Αθήνα. Και θέμα τώρα Σαββατοκύριακο και 11 ως 13. Έχω να πω το γιο στο Game of Thrones. Και ο αλίμονο. Φάλιρο.

0: Green, Love is a Beautiful Thing. Ωραία παρατήρηση, εμείς από τις 40 παρθένες που γιορτάζουμε σήμερα έχουμε στο chat μόνο 2. Χάθηκε και να έχουμε μια Αθηνά, δεν είχαμε ποτέ ακροάτρια. Και το ήθελα αυτό. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδίνο. Δουλεύετε λέει εσείς, αυτός διακοπάρες επιτέλους. Σεπτέμβριο. Και καλά έκανες δηλαδή. Love is a beautiful thing και επιστρέφουμε για περισσότερα και καλύτερα.
1: Ανδρακία FM. Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Ανδρακία FM.
3: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

μετά τις 9 στο Ναυρακή FM και το 919.gr στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ή Supertramp. Και από τους Supertramp θα δανειστούμε τον Roger Hodgson. Τι μαγεία να ανακαλύπτεις αυτό το τραγούδι με 40 χρόνια καθυστέρηση. Εμείς επιστρέψαμε για νέα σεζόν. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης Ζεβερδινός κάνει διακοπάρες. Η υπόλοιπη κεφάλια μέσα. Καλημέρα Εκώ, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Λέκο και καλημέρα πάλι στην Άδεια Αθήνα. Καλημέρα George. I wish I was in London.

Η μαγεία να ανακαλύπτεις ένα τραγούδι 40 ετών που δεν ήξερες και να παθαίνεις σοκ για το πόσο όμορφο είναι. Roger Hodgson, London. Οι Σούπετρα που έζησαν λίγο περισσότερο μέσω του Roger Hodgson. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στις μικρές δίδυμες Κλειό και Ελένη. Η μικρή Κλειό έχει γενέθλια, έχει γιορτή σήμερα. Έχει γενέθλια η Σούζαν. Ενώ σήμερα, μιας και βρισκόμαστε στην Εδιμβούργο, γιορτάζει ο Τζάιλς. Η Ζήλη στα γαλλικά, πολιούχος του Εδιμβούργου, προστάτης ο Ζητιάνων των Σιδεράδων, πασχόντων από καρκίνο, επιληψία και νυχτοφοβία. Συγγνώμη, υπάρχει άνθρωπο άγιος για την νυχτοφοβία. Jesus.

Shake, you know I love you. Από τις γαλλικές λέξεις μας πάρα πάρα πολύ, πιο πολύ από όλες το απογεμιντή. You know I love you. Τραγουδάρα. Μας συντροφεύει τόσα καλοκαίρια. Και θα συνεχίσει. Ακόμα ένα μου κάνει εντύπωση τώρα. Με τον Άγιο Τζάιλς, πολιούχο του Εδιμβούργου και προστάτη όσων πάσουν από νυχτοφοβία. Έχει ο κόσμος προβλήματα. Έχουμε κι εμείς. September.

Earth, Wood & Fire, September. Καλή συνέχεια, George. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Και συνεχίζει ο φίλος ο Ευάγγελος. Κάνε και account, θα σου αρέσει. Έχει πολλά καλούδια το chat μας. Πώς τα βρίσκεται, λέει, τα κομμάτια αυτά? Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Είναι πολύ εύκολο να παίζεις ωραία μουσική. Είναι πολύ εύκολο να δίνεις χαρά στον κόσμο και να μην προσπαθείς να πουλήσεις ξυπνάδο. Τι θα σας παίξω εγώ δυο άγνωστα τώρα? Δεν τα ξέρει κανείς. Γιατί να το κάνεις αυτό? Θυμάμαι, λέει, μέσα 80's ή τέλεια 80's στη Φιλιππιάδα, παππού και γιαγιά, να ακούνε Γιάννη Πετρίδη, Άκη Έβεν στο κρατικό. Και πολύ ψαγμένους αεραστεχνικούς σταθμούς από την Άρτα. Εμείς ήμασταν αυτοί. Δεν είναι όλα έτσι, φίλε Ευάγγελε. Είμαστε μια ομάδα πολύ ωραίων ανθρώπων στο Δημοτικό Ραδιόφωνο που το κρατήσαμε ζωντανό σε κόντρα της εποχής αυτής που θέλει να γίνεται mainstream. Like my father's come to pass, 7 years. Μια παρέα εξαιρετικών εθελοντών. Wake me up when September ends. Είμαστε στο ξεκίνημα και στους Green Day.

Wake Me Up When September Ends, η Green Day. Καλημέρα ξανά στην Αθήνα. Λοιπόν, όσα πίνς έχουμε σήμερα από Αθήνα, δεν τα έχει όλη η Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό. Καλέ, βρείτε ένα τοπικό ραδιόφωνο και πού να βρείτε, παιδιά, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Κάποτε μας είχαν ζητήσει από Πειραιά, λίγο μπορείτε να κάνετε μια συνεργασία με ένα εθνικό ραδιόφωνο μετά τη Διαμβρακία. Που ήταν παράλογο αυτό, δηλαδή. Δεν γινόταν. Και νομικά δεν γινόταν. Καταλαβαίνω ότι έχετε ραδιόφωνο που είναι μηχανές διαφημίσεων. Και συγκεκριμένη λίστα 40 τραγουδιών. Αλλά ο Bob Dylan λέει... Things have changed.

16 χρόνια πριν, το 2000, από το soundtrack της ταινίας Wonder Boys, ο Bob Dylan. Αυτό το τραγούδι είχε έρθει μετά από 7 χρόνια φωνίας του Bob Dylan. Things have changed. Μινεάπολη, Μινεσότα. Τι έχει βγει εκεί πέρα? Τι DNA έχουν αυτοί στη Μινεσότα? Γι' αυτό δεν τους συμπαθεί ο Donald J. Trump. Καλημέρα στους Κωστάδες μας, καλημέρα Πικεφή, καλημέρα Τέλησες, καλημέρα Κώστα και Κωστή. Ερωτικό μονοπλοίο εδώ. Στηρίζει. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Θα χρειαστώ σκελετό καινούριο. Στο λέω. Φοβάμαι πως θέλω κάτι σε κόκκινο.

τι τραγουδάρα, τι αμαρτία να κρατήσει τόσο λίγο. Η Traveling Wilburys, Handle With Care. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Εδώ είμαστε κι εμείς λέει ακόμα. Είναι αυτοί οι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Το είπα και προηγουμένως με το φίλο μου στο Ευαγγέλιο, που άκουσαν ένα ραδιόφωνο και σκέφτηκαν, γιατί να μην στείλω ένα μήνυμα, γιατί να μην πω, γεια είμαι εδώ.

2005 η Cab, το Wicked Soul. Και κάπου εκείνη την εποχή αποφασίσαμε να βάλουμε στο 919.gr τους στίχους από τα τραγούδια που παίζουν στον αέρα. Και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που πέρασε. Έτσι μας έχει μείνει ως ανάμνηση. Σκεφτείτε όλα αυτά που βλέπετε στο 919.gr. Η στίχη από 8.000 τραγούδια. Νομίζω είναι καμιά κοσαριά στίχους που δεν έχουμε. Κυρίως σε περίεργες γλώσσες. Οι φωτογραφίες των καλλιτεχνών, τα καλούδια και τον κονσερβοκούτι. Αυτά δεν έγιναν σε μία μέρα. Can you hear me calling? Mike and the Mechanics, Silent Running. Αυτός με κάποιο τρόπο βρίσκεται στο μέλλον και ξέρει ότι τα πάντα θα καταστραφούν και προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα στην οικογένειά του. Κρυφτείτε. Can you hear me?

τι τραγουδάραν αυτοί. Mike and the Mechanics από τα μέσα των 80's, Silent Running. Τα 80's δεν ήταν μόνο Μαντόνες, δεν ήταν μόνο Ιταλό Disco. Τα 80's έχουν βάλει τραγούδια. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Καλό μήνα και σε εσένα Ιωάννη. Α, δεν άκουσα από την αρχή. Μη μασάτε, γράφει. Μπορεί ημερολογιακά να μπει και το φθινόπωρο, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ και στον Αμβρακιά συνεχίζει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε χθες τη σεζόν. Ο Χρήστος Βελέητης, ο Βαγγέλης Ρίζος από το Σάββατο με τον Δημήτρη Μπόσμο, ο Γιώργος Κοντζαμάνης και ο Βαγγέλης Ευρυδινός δεν σταμάτησαν ποτέ. Ο Γιάννης Πάνο επίσης. Έχουμε ακόμα επιστροφές όμως. Η σεζόν ακόμη δεν ξεκίνησε. Είμαστε στο ζέσταμα. Για τη φίλη μας την Αγγελική, The Winner Takes It All, η Άμπα.

η ABBA. The Winner Takes It All. Αγγελική, αυτό είναι διαδραστικό ραδιόφωνο. Το να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τη ροή στη μουσική, στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Και μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα και παθαίνω εγκεφαλικό από Κόνη Καμινόλτα. Και λέω, την driver εσείς αχθές. Πώς το ζωντάνεψε αυτό? Δεν ξέρω ποιος πια είσαι, αλλά με σόκαρες. Καλημέρα σε όλους τους 919ers. Ωραίο αυτό. 919ers. Κόνη Καμινόλτα, περιμένω πώς και πώς να συνδεθώ. Παιδιά, μη με καίτε. Μη με καίτε. Καλημέρα στο Gadget and Gears. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Τι ευχάριστο. Un angelo di steso al sole. Ma να σε λένε Έρος Ραματζώτη.

Angelo di Stesso al Sole. Ένα άγγελο στον ήλιο. Δεν ξέρω ποιος είσαι φίλε μου, Κόνη Καμινόλτα, αλλά στέλνει ένα μήνυμα που λέει Έρος λεγόταν πριν 30 χρόνια. Τώρα λέγεται Γκέρος Ραμαζώτη. Πεθαίνω. Για τη φίλη μου την Ιωάννα που μου έστειλε ένα υβριστικό μήνυμα χθες. Πού το είδες, λέει, το καλό καλοκαίρι. Εμείς, λέει, δεν το λέω παρακάτω. Στη δουλειά. Ζητάω συγγνώμη και απαντώ με Rolling Stones.

0: Σκεφτείτε τώρα, στα 83 τον παππού σας να μην πηγαίνει στο καφενείο για τσιπουράκι, αλλά παίρνετε άλλα τα παιδιά τους φίλους και να μπαίνουν στο στούντιο. Δεν διασκευάζουμε μια Amy Winehouse. Καλοκαιράκι, ναι. Θα το παίξω με βροχή FM. Δηλαδή κάπου όπαρε, Μικ. Και μπράβο. Και μπράβο. Και στα δικά μας. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα, Λίνα. Μας βάζει και μια φωτογραφία από παραλία. Έτσι, χτύπα.
1: Χτύπα. Χτύπα σαν άντρας.
0: Πόνεσέ μας. Culture Club, από τα χέρια του Dim Zach,

Future Club Time. Τώρα κατάλαβα και ποιος είναι και ο φίλος με το Κόνι Καμινόλτα. Jesus, Γιάννη, λυπήσουμε. Το πρώτο τραγούδι που μας ζήτησαν σήμερα από το φίλο μας τον Γιώργο, τελικά έφτασε στο τέλος να το τιμήσουμε. Μπορώ να χαλάσω ο χατέρι. Που είμαστε και σε ανανέωση και είμαστε fresh. Το ημερολόγιο λέει 3η-1η Σεπτεμβρίου. Αφήσαμε μόνο ημερολογιακά το καλοκαίρι πίσω και συνεχίζουμε. Το θερμόμετρο ακόμη δεν έχει πατήσει τους 29 βαθμούς. 28,9 λέει. Αυτά είναι τα ευχάριστα νέα της ημέρας. Όλη εβδομάδα θα πάει στους 35-36 βαθμούς. Ανθρώπινα δηλαδή. Καλοκαιρινά πλην ανθρώπινα. Στο στούντιο των Βρακέ FM ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Είναι μόλις η δεύτερη εκπομπή μιας νέας σεζόν. Όπως και η προηγούμενη δεν είχε διακοπή. Πήγε μέχρι τέλος Αυγούστου. Και αν είστε καλά παιδιά, έτσι θα πάει και φέτος. Που είστε καλά παιδιά και καλά κορίτσια είστε. Το καλύτερο κροατήριο που θα μπορούσε να έχει ένα ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε ότι κάθε εκπομπή των Βρακέ FM μπορείτε να την ακούτε όποτε θέλετε εσείς. Από το κονσερβοκούτι. Έχει και μια νέα επιλογή, το My Am Βρακέα. Που μπορείς να επιλέξεις πολλές εκπομπές μαζί. Τις εκπομπές που σου αρέσει. Να τις κάνει μια μίξη και να τις ακούσει non-stop. Το κάναμε αυτό, δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσατε.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

0: Κία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing. What's

0: Τρακία FM. Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
5: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός, μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Λαρκία FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
7: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
7: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
7: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
7: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Hey, hey, hey, lady. Hey, hey, lady.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

πώς θα σας ξεκινούσα την καινούργια χρονιά το μουσικάλα το οποίο με ένα Λούρα Ούλς, έτσι κλειδάτο, για να μας πάει καλά χρονιά με μια παλιατζούρα, έτσι να το πω καλύτερα. Τι μου κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα λίγο μετά σε 7. Ξεκίνημα μετά από 1,5 μήνα, μουσικό αλλά το πίπερο, τρίτη απόγευμα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, το οποίο δεν φαίνεται ακόμη από την πολλή υγρασία, ναι. Stop me from starting this feeling, 1986 ακριβώς, ο Lou Rawls, ξεκίνημα. 919.gr και 91,9, ο Βαγγέλης Ρίζος είναι εδώ και αυτό το απόγευμα τρίτης και θα είναι μέχρι τον επόμενο Ιούλιο, ε. Αν τον έχει καλά ο Θεός. Μαζί θα μοιραστούμε πάρα πολύ καινούργιες μουσικές στο μουσικό του Πιπερό, τρίτη και πέμπτη. Χωρίς να ξεχνάμε όμως τις ωραίες πινελιές, τις παλιατζούρες μας, αυτές που αγαπήσατε και λατρέψατε. Καλησπέρα Μιτσάρα. Εύχομαι το ποδαρικό σου να πιάσει. Καλή ακρόαση σε όλους και καλό απόγευμα.

το καλό απογευματινό δίωρο. Επέστρεψε στον Ομβρα και 9-19, μόνο αυτό έχω να σας πω. Αυτή είναι η κάνονες που θα μας απασχολήσουν σίγουρα και αυτή τη σεζόν τη ραδιοφωνική. Goodbye λέγεται το κομμάτι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στις γύρω περιοχές μας που είναι και τα FM, ο 919 είναι εκεί και στο 919.gr ελεύθερα, το πορτάκι μας είναι ανοιχτό, ένα δροσερό στούντιο εδώ στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας και

την καταπληκτική Αουρένσα. Χαρακτηριστικά φυσικά το ακούτε τώρα στο 919 ζωντανό οι κιθάρες τους. What silence feels like, και καλησπέρα στην πόλη. Καλησπέρα στην Άρτα μας, καλησπέρα στο εμπορικό κόσμο θα έλεγα, ο οποίος εργάζεται σήμερα τρίτη απόγευμα και εργάζεται παιδιά εδώ στην Άρτα. Ειλικρινά έχουμε 150% υγρασία, δηλαδή δεν βλέπεις από την υγρασία και μας το πάει για βροχή ακόμα.

Ενώ πραγματικά το καλοκαίρι φέτος ήταν πάρα πολύ όμορφο, εδώ γύρω στα πάρα πολύ όμορφα μέρη που έχουμε, απορώ γιατί παίρνουμε κάτι καράβια, κάτι αεροπλάνα και πάμε άλλο, ενώ πραγματικά εδώ το Ιόνιο, παιδιά, είναι μια μαγεία σχέτη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά χτυπήσαμε και μαγκώσαμε και τσακώσαμε κάτι κομματάρες. Αυτό το φθινόπωρο θα ακούσετε πάρα πολύ ωραίες κομματάρες καινούργιες. Baby Rose λίγο πιο πριν, But Never Mind, και αυτός είναι ο Charlie Gear. Καλησπέρα κυρίες μου, καλησπέρα στη Λίνα, Ευαγγελία, στη Λευκάδα και φυσικά στην Άννα. Καλώς ήρθατε, καλό

πραγματικά είναι εξάλεπτο. Τρομένα χορευτικό κομματάρα απλά. Ένα τριό, δηλαδή φωτιά, Φραντζέσκο Φαρίας, Αντάζ και Άλιν Σορτζίνα. Πλέκον το YIM σε κάνει να χορεύεις, σε κάνει να νιώθεις ωραία, σε κάνει να επιστρέψεις το καλοκαίρι. Αν και καλοκαίρι έχουμε ακόμα, έτσι δεν είναι? Πλησιάζοντας να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Της προηγούμενης χρονιάς θα έλεγα, ενώ δεν έκλεισε ακόμη, κόλλημα μεγάλο, Dante, Take Me There. Musical.

πραγματικά ένα τραγούδι που εδώ στον Αμβρακή FM αλλά και σε όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδος έκανε μεγάλη θράψη. Dati, Take Me There. Από μερικούς τραγουδιστές με αυτές τις χαρακτηριστικές φωνές περιμένουμε και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες ραδιοφωνικές, ρε παιδιά. Έτσι το θέλουμε, ε. Και εμάς μας λείψατε, Στεφάνια. Καλώς ήρθες, καλό απόγευμα.

πίσω στο 2016, Lazy Life, από ένα Lazy Summer τότε με το Soraklin. Και από το 2016 μεταφερόμαστε και πάλι στο σύνε σήμερα με αγαπημένο Leon Bridges, Your Love Is Electric, ολοκένουργιο για τον αγαπημένο μας τραγουδιστή εδώ στο μουσικό Λατούμι Περό.

0: Πραγματικά τον αγαπώ, Leon Bridges. Your love is electric. Μου αρέσουν αυτά τα γυρίσματα που κάνει στα τραγούδια του προς το τέλος. Είναι σαν να μιλάει σε άλλον. Νέος, ωραίος, φωνάρα. Περιμένουμε πολλά από αυτόν. Περιμένουμε πολλές επιτυχίες ακόμη. Εμείς έχουμε και έχουμε μείνει στο Λαρέντο που το αγαπάμε τόσο πολύ. Θυμάστε την πενσινή επιτυχία σε όλα τα ραδιόφωνα όπου έβαζες, έπαιζε Winda και First Move. Για ακούστε αυτό. Είναι από τους ίδιους παραγωγούς, μόνο τώρα είναι η γυναικεία φωνή. Λόρα Ταβάνη, αυτή ακριβώς. There we go. Θα το αγαπήσουμε.
1: You always know just what to say, just enough to make me stay.

Πανεμόρφω. Παιδιά, για να εξηγούμαστε, δεν υπάρχει προϊόν AI σε αυτή την εκπομπή. Εκτός αν μας ξεφύγει κάτι, είναι τόσο όμορφο και τόσο πιστικό που να το παίξουμε, εντάξει, και να μην ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτή είναι από, από την παραγωγή του Winda, First Move, και είναι η Λόρα Ταβάνη. There we go. Τόσες όμορφες ουλιές που υπήρχαν τότε. Άπειρες, παιδιά, εκατομμύρια τη δεκαετία του 1970. Ξανααναβιώνουν, θα έλεγα, πάλι το 2026-2025 από παραγωγούς οι οποίοι το πίστεψαν και μας έδωσαν τόσο όμορφες μουσικές. Φωνάρα απλά, έτσι. Και είμαστε ακόμη στην πρώτη ώρα. Τι όμορφες μουσικές σας έχω και θα έχουμε για τρίτη και πέμπτη στο μουσικό λατοπίπερο. Ίσως τα πιο όμορφα και τα πιο καινούρια εκεί στα ηχεία σας θα έρχονται. Διαχείρος Βαγγέλη Ρίζου είναι εδώ στο μικρόφωνο, είναι εδώ 1η του Σεπτέμβρη. Σας εύχεται καλό μήνα. Καλησπέρα και πάλι στην πόλη μας, καλησπέρα στην Πρέβεζα, καλησπέρα στη Λευκάδα. Καλησπέρα στην Πάλιερο, στη Βόνιτσα, στο Μενίδη, στη Αμφιλοχία, στα Ιωάννινα,

τραγούδι μου θυμίζει παλιά blues, όπως και σας πιστεύω. Σίγουρα το ψάχνετε, ενώ είναι πολύ καινούργια, από την Mon Laferte, μια χιλιανή τραγουδίστρια, η οποία ξεπετάχτηκε και το 2010 και έκανε τρομερή επιτυχία, γιατί το στυλ της είναι πάρα πάρα πολύ εναλλακτικό. Πολύ ωραίο κομμάτι, Nuestra Casa. Ξέρετε, ξεσκονίζουν και τα λατινικά μας τώρα. Μετά τις 8 επιστρέφω. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πρώτο μουσικάλα το πίπερο της χρονιάς, Βαγγέλης Ρίζος. Πάνω δροζεστή μετά από τόση υγρασία, τόση μιλία, τόσες μουσικάρες. Αλλά θα επιστρέψει μετά τις 8 με πιο πολλές μουσικές. Μείνετε εδώ στο 919.gr και 91,9 στα FM, Αμβρακέ FM. Επιστρέφω.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Όποιος είδε την ταινία «Ο διάβολος φοράει πράντα νούμερο 2» σίγουρα θα άκουσε αυτό το κομματάκι μέσα ή σε κάποιο ραδιόφωνο. Material Lover, Sienna Spyro, καινούριο άλμπουμ για την Sienna Spyro. Μια τραγουδίστρια η οποία μας έρθει από ποθενά, όπως έρχονται πάρα πολλές, και θα ακούσουμε παρακάτω πολύ όμορφα κομμάτια από πολύ νέες τραγουδίστρες, ωραία κομμάτια. Η Jazz of Souls, όλα τα καλύτερά της, έτσι, Material Lover, εντάξει. Όπως σας είπα και στην αρχή, το πρώτο μουσικό λατο πίπερο θα έχει μόνο επιτυχίες για να βγάλουμε το φθινόπωρο. Καλώς ήρθατε λοιπόν, δεύτερη ώρα, Βαγγέλης Ρίζος, καλό μήνα σε όλους όσους δεν είπαμε. Θα είναι για άλλη μια ώρα στο ραδιόφωνο του Αμβρακή FM 919.gr και 91,9 στα FM. Πάμε για άλλη μια ώρα. A Mad Anyways, Left a Lover.

Θυμάσαι στα κόμιξ στον Asterix Βοβελίξ που λέγαν είναι τρελή αυτή η γαλάτες, τώρα έχει γυρίσει, είναι τρελή αυτή η Rolling Stones. Rolling Stones, Mick Jagger διασκευάζοντας Any One House στο You're No, I'm No Good. Τι όρεξη που έχουν αυτά τα παιδιά. Γιατί τα λες παιδιά, τα λες και παιδιά μάλλον. Διασκευή μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε, γιατί πλέον το καλοκαίρι παιδιά είναι περασμένο, έχουμε πρώτη του μηνός. Ο Mick Jagger και η παρέα του, You Know I'm Not Good. Εδώ στο μουσικό λαπίπερο, τρίτη απόγευμα, 1η του Σεπτέμβρη. Θα μου πεις δεν βάλαμε ένα κομμάτι για το Σεπτέμβρη, παιδιά, εντάξει. Ντροπή, ντροπή. Τα καλύτερα τα φιλάμε για το τελευταίο μισάωρο. 19.gr, καλησπέρα. 91,9 στα FM και πάλι καλησπέρα.

Αυτός είναι ο Τιβάιον, Electric Spanish. Οι παλιές καλές blues, soul μουσικές έχουν και αυτή τη θέση τους εδώ στο μουσικαλά του Πεπέρο, πώς έτσι. Καλησπέρες, καλησπέρες. 919.gr, το οποίο έχει γεμίσει και όπως ήμουν και το Σάββατο. Παιδιά, μην φοβάστε, δεν είναι κάποιος ιός. Κάποιος προσπαθεί να μας στείλει μήνυμα από το εξωτερικό, αλλά κάπου δυσκολεύεται. Τώρα μας ακούει εκεί και μιλάει ελληνικά. Είναι πολύ εύκολο να τα διαγράψεις αυτά και να διάσει το 99, ναι. Sky Newman, Man of the House. Καινούριο κόλλημα.

Κοιτάξτε τώρα το καλοκαίρι σε μπιτσόμπαρα. Παίξαμε μουσική, αρκετή μουσική. Δεν μπορείς να βάλεις όμως, ρε παιδιά, δεν θα το καταλάβει κανένας αυτό το κομμάτι της Βασιλικής, το Horses in the Wild. Είναι εντελώς ραδιοφωνικό. Μερικά κομμάτια τα κρατάμε για τον 9-19. Δεν λέω ότι δεν καταλαβαίνω ο κόσμος, απλά είναι ραδιοφωνικότατο και πολύ όμορφο. Ο Ζαντίκ και ο Αρκλιά δημιούργησαν ένα Dreams, ακριβώς.

Ήδη σολοπώνει, αρχίζει να πέφτει η μέρα. Εγώ θα σας πάω μια βόλτα τώρα στην νυχτερινή Αθήνα πλέον, μέσα από το φορτηγό του φίλου μου του Νίκου του Ματάκη. Καλησπέρα φιλαράκι. Τι φωτογραφιάρες είναι αυτές που τραβάς? Δηλαδή το background πίσω με το σήμα των Βρακή 919 δεν υπάρχει στο φορτηγό σου, εντάξει. Να πούμε καλησπέρα σε όλους τους φορτηγατζίδες αν μας ακούνε στο ραδιόφωνο τους. Καλή δουλειά, γιατί πραγματικά... πραγματικά τα παιδιά, πώς το λένε, αποτελούν, κάνουν έργο. Δηλαδή, εντάξει, φορτηγατζίδες, αν σταμάταγε, και το λέω και το ξαναλέω, γιατί εκεί η δουλειά μου είναι άμεση με τα παιδιά των φορτηγών. Αν σταμάταγαν τα φορτηγά παιδιά, θα παραλύαμε, έτσι Νικολάκη μου. Άντε, καλή βόλτα στην Αθήνα και καλή επιστροφή στην Άρτα. Και πάλι τρομερή φωτογραφία, ειλικρινά μου, μπορούσατε να το δείτε. Δεν μπορεί να τα στείλει στο 919, εντάξει. Μας έλειψε Love She Saves No One, Ροζλάστρο.

Μπήκαμε στο τελευταίο μας μεσάωρο. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ ωραίο Ιταλοντίσκο κομμάτι. Ιταλοντίσκο θα μας απασχολήσει στα έξτρα του Σαββάτου αυτή τη χρονιά. Πολλά αφιερώματα από τη δεκαετία του 80. Rose Fairy Tale είναι από αυτά τα βινίλιο 45, ναι, τα extended version, αλλά σε πολύ καλό διαιτερημένο βινίλιο, έτσι. Rose Fairy Tale. Και μένουμε και σε αυτό το μοτίβο, αλλά πάμε λίγο σε δίσκο. Το κομμάτι που βοήθησε να γίνει διασκευή, άλλο ένα πολύ ωραίο κομμάτι τη δεκαετία των 90.

1975, Carol Williams, Love Is You. Και φυσικά από πίσω κρύβεται 1990, κομματάρα τότε το δημιούργησε πάρα πολύ ωραία, ή αλλιώς το σάμπλαρε πάρα πολύ ωραία. Spiller, Groovy Jet, μαζί με τη φωνή της Alex Baxter. Από κάπου θα πάρουμε έτσι όλοι μας και θα δημιουργήσουμε, αυτό είναι το ωραίο. Να δημιουργήσει κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Εμείς λέμε να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο, να σου έρχεται ωραία στα αυτή. Βαγγέλης Ρίζος, μουσικάλα το πίπερο, το πρώτο της χρονιάς και έχουμε πολλά ακόμη, να είμαστε καλά. Σήμερα έχει Γιώργο Γκουτζαμάνη, παιδιά, θείο Γιώργο, δεν σταμάτησε ο θείος ο Γιώργος και συνεχίζει ακάθεκτος, λίγο μετά τις 9, συνεχίζει με μουσικάρες και ακούτε εδώ το σάμπλερ, ναι.

ακριβώς 12 λεπτά πριν κλείσουμε το πρώτο μουσικολάτο που είπε 2026-27, έτσι λέει σεζόν. Αυτός είναι ο Gazebo, Dolce Vita. Με το δικό του τρόπο Gazebo, έτσι. Πάμε για τα τελευταία κομμάτια, κομματάρες μάλλον. Έπεσε στα χέρια μου αυτό το καλοκαίρι ένα τρομερό unplugged λίγο πριν χάσει τη ζωή του ένας από τους δύο, Johnny Hedges. Και πολλά αυτές Saturday Dreams.

for Beaming Love, αυτήν την Μαντόνα δεν μπορούσε να λείψει από την πρώτη εκπομπή της χρονιάς, η Μαντόνα, παιδιά. Μέσα από ένα άλμπουμ που υπερήχε Vogue, What Is Life Begin, Why It Is So Hard και πολλές πολλές κομματάρες. Ευχαριστώ εγώ, ανταποδίδω, για το ωραίο παρεάκι που είχαμε και σήμερα. 919.gr, μείνετε εδώ. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουτζαμάνης, η Μέρης Βινιλίου. Απολαύστε με μουσικές ωραίες που θα σας πάει μέχρι αργά το βράδυ. Από το Βαγγέλη Ρίζο, από την πόλη της Σάρτας και το Μαυρακέ 919, να έχετε ένα υπέροχο και δροσερό βράδυ, θα έλεγα. Κλείνω με Λούτσιο Ντάλα, σπουδαία παλιά τζούρα. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε, 1η Σεπτέμβρη σήμερα. Αποχαιρετάμε ημερολογιακά το καλοκαίρι, αλλά οι ζέστες καλά κρατούν. Οπότε είπαμε να αρχίσουμε την εκπομπή μας την απόψινή εδώ τις ημέρες Βινιλίου με σερφ ρυθμούς.

Είστε φυσικά συντονισμένοι στον Αβραγκέ FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, στους 91,9 και όπως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ από τις 10 και μετά σας κρατάνε συντροφιά οι ημέρες Μηνυλίου.

Αυτή ήταν η Lively Ones στο Surf Rider και πάμε στους Surfing Gorillas, I'm a Believer, η διασκευή του γνωστού κομματιού επιτυχία των Monkees.

Ας πάμε με καβάλα με τον Ταρζάν, λεγόταν το κομμάτι αυτό που ακούσαμε από τους Room Runners, και όσοι είναι αρκετά μεγάλοι ίσως να θυμούνται παλιά σε ένα από τα δύο κρατικά κανάλια που υπήρχαν τότε στην τηλεόραση πριν την ιδιωτική. Υπήρχε μια σειρά πολύ δημοφιλής, ο Άγιος με τον Σάιμον Τέμπλαρ. Το θέμα της σειράς αυτής το διασκευάζουν οι Spaghetti Surfers.

Στέλνουμε τις καλησπέρες μας στο Μεγανήσι εκεί δίπλα στη Λευκάδα, στην αγαπητή Λίνα. Καλησπέρες και στη Λευκάδα, στην Αγγελική. Και επίσης αντιχαιρετούμε τον Γιώργο που μας ακούει στην Αθήνα ή όπου αλλού βρίσκεται και τον Μιτσάρα στο Λίβερπουλ.

9-19 στα Αιρτζιανά Αμβρακία, το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στη ζέστη και την υγρασία. Αν δεν το συνδυάσετε με αύξηση της έντασης της μουσικής, χαμήλωμα φωτισμού και κεράσματος ειδηπότου της αρεσκίας σας, τα πράγματα θα είναι ιδανικά.

το τρίστιχο σχετικά με τον Αβρακή FM και πώς αντιμετωπίζεται με αυτόν, χάρη στον Αβρακή FM, την ζέστη και την υγρασία. Ευγενική προσφορά της αγαπητής Λίνας. Η ώρα είναι 10.30. Αν συντονιστήκατε τώρα στο ραδιόφωνο μας, είναι οι μέρες βινιλίου στον αέρα από τις 10 σήμερα μέχρι τις 11, κατά πάσα πιθανότητα.

Ξεχάσαμε για όσους μας ακούνε, επειδή δεν πολύ λέμε έτσι τους τίτλους των τραγουδιών, αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, στο 919.gr, εκτός από τα μηνύματα που μπορείτε να μας στείλετε, μπορείτε να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών και τα ονόματα των καλλιτεχνών που ακούμε στον αέρα. Και καμιά φωτογραφία με τις φάτσες τους ή από τα εξώφυλλα των δίσκων τους.

Τώρα το Perhaps, Perhaps, Perhaps είναι κλασικό κομμάτι. Νομίζω η Doris Day το είχε πει πρώτη, μπορεί να κάνω και λάθος. Έχει ηχογραφηθεί όμως και στα ισπανικά, με ισπανικούς στίχους. Κιζάς, κιζάς, κιζάς. Το ακούμε από την Γκάμπι Μορένο.

Και όπως μας πληροφορεί εδώ ο αγαπητός Μιτσάρας, το Κιζάς, Κιζάς, Κιζάς ήταν ηχογραφημένο πριν το 1955 για την Doris Day. Και συμπληρώνει ο Τζόρτζ, ο αγαπητός Γιώργος, ότι το πρωτότυπο ήταν από ο Μπόμπι Κάπο και την ορχήστρα του το 1945. Πάμε πολύ πίσω όπως βλέπετε.

Και πάμε ολοταχώς για τις 11, όπου και οπότε και θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε. Κάνα δεκάλεπτο, το έχουμε όμως στη διάθεσή μας ακόμη, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Βασικά μείνετε συντονισμένοι και μετά τις 11, ωραία τραγουδάκια παίζει και ο αυτόματος εδώ, ο πιλότος του Αβρακέ FM.

Θα κλείσουμε με το ίδιο κομμάτι, το Take Me to the River του Al Green, όπως το διασκεύασαν οι μεγάλοι Talking Heads. Σας ευχαριστούμε πολύ και απόψε που ήσασταν μαζί μας και ακούσατε τις μουσικές επιλογές μας. Ραντεβού την Πέμπτη το βράδυ εκτός απρόπτου, αλλιώς υπάρχει Κυριακή το βράδυ, πάντα στις 10 η ώρα, ημέρες βινιλίου, με το Θείο Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από το ραδιόφωνο του Ανδρακή FM. Καλό βράδυ να έχετε, μια καλή εβδομάδα. Γεια σας από εμάς.

0: Λαμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Δεν έχουν όλοι μήνες τραγούδια. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι μήνες. Σίγουρα έχουν οι επόμενοι μέχρι το Δεκέμβριο. September, Barry White. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα και καλό μήνα. Κοιτάξτε να δείτε, ημερολογιακά αφήσαμε πίσω το καλοκαίρι. Σε διάθεση, σε θερμοκρασία, έχει ακόμη να δώσει. Και το καλό που του θέλω είναι ακόμη να δώσει. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Καλημέρα από τον φθινοπορεινό Βρακή FM και το 919.gr. Δεν αλλάζει κάτι. Πες ότι είμαστε με το παλιό ημερολόγιο. Πες ότι είχαν μετρήσει τις μέρες λίγο διαφορετικά. Όλα είναι θέμα διάθεσης.

Καλημέρα από το πιο μουσικό σημείο της πόλης. Εδώ πίσω στο εκθεσιακό κέντρο που ετοιμάζομαστε και για συναυλίες το Σαββατοκύριακο. Και καιρός θα κρατήσει. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. September, when I first met you. Ο Barry White του 1978 είναι το βινήλιο που έχει και το It's Only Love, που το μάθαμε περισσότεροι από τους Simply Red. Και το έχω βρει σε παλαιοπωλείο, παύλα παλιό δισκάδικο, σε φοβερή έκδοση που έχει διπλό εξώφυλλο, έχει φάκελο απ' έξω. Είναι από αυτά τα λατρεμένα, τα μοναδικά κομμάτια. Ο Σεπτέμβρης έχει πάρα πολλά τραγούδια και θα ακούσουμε σήμερα τουλάχιστον 3. Και θα μου κάνετε μια χάρη. Ο Σεπτέμβρης έχει ένα μήνα. Σεπτέμβριος. Δεν είναι Σεπτέμβριος. Πολλοί βάζουν και ένα μη επιπλέον. Είναι αυτό που κλέβουμε από τον Οκτώβριο. Έχω και εγώ την πετρία με χώτα κολλήματά μου. Δεν μπορώ να ακούσω Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Και η μεγαλύτερη πετρία που έχω που διορθώνω κόσμο και γίνομαι μισητός είναι όταν ακούω στις μία. Εκεί εγώ τρελαίνομαι. Στη μία. Στις δύο, στις οποιοσδήποτε άλλες. Ο πρωινός παστικός ραδιοφωνικός παραγωγός σας. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλό μήνα, εύχεται καλό φθινόπωρο. Και χρόνια πολλά στους πολλούς εορτάζονται. Σήμερα γιορτάζει η κόρη μου η Αθηνά. Σήμερα γιορτάζει η Αδαμαντία, η Αθηνά, η Ακριβή, η Ερατό, η Θεονύμφη. Είχα και προγιαγιά Θεονύμφη. Η Πανδώρα. Είναι πάρα πολλές, νομίζω. Είναι 40 τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Εγώ θα κρατήσω την Αθηνά.

Ο Bobby Brown, που δεν το συμπαθούμε σαν άνθρωπο, αλλά είναι αυτό το άλμπουμ που είχε βγάλει το 88 με το Ronnie, που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Καλά κάνετε και βοηθάτε. Γιορτάζει και η Αφροδίτη σήμερα και η Κλειό. Την περιμένω τη φίλη μου και σωτήρα μου Κλειό. Και η Κλεοπάτρα. Λοιπόν, τώρα θα το πω από την αρχή. Γιορτάζει Αθηνά, κόρη. Είχα γιαγιά Αφροδίτη, προγιαγιά Θεονύμφη και γονή Κλεοπάτρα. Ωραία. 1η Σεπτεμβρίου. Ο συμπατικό αστείο το λες. Καλημέρα στην Ελέο Σάρτας, καλημέρα Όλγα. Είναι στενοχωρημένη, γράφει η φίλη μας η Όλγα, γιατί από Δευτέρα η μικρή της πάει παιδικό και την έχεις παρεούλα. Καλά να πάει παιδικό και εσύ να ξεσκάσεις και αυτή να γίνει πιο κοινωνική και να φέρει και ιός στην αρχή. Δεν το γλιτώνεις αυτό. Κανείς μας δεν το γλιτώσε. Ελπίζω να είναι εύκολη η μετάβαση. Δεν είναι πάντα τις πρώτες μέρες, δεν είναι πάντα για όλα τα παιδιά εύκολο. Καλημέρα στα Ισόγεια, καλημέρα Γιώργο. Μια νέα εποχή αρχίζει, λέει, και θέλουμε να κάνουμε όλοι μια ανανέωση. Πειραχτήρι. Προτείνει Cool and the Gang, Fresh. Το κρατάω για τη δεύτερη ώρα.

Brian Ferry, Kiss and Tell. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Sweet September μας γράφει και χρόνια πολλά για την κόρη. Καλημέρα και στο Λίβερπουλ. Ο Μπόμπι Ντάριν, Δημήτρη μου, είναι λίγο αργό τραγούδι αυτή τη στιγμή. Αλλά επιφυλάσσομαι για μέσα στη νύχτα. Καλημέρα Αμφιλοχία, καλημέρα Κωστή. Και αρχίσαμε τα νόστιμα. Καλημέρα Γκέκο, καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου. Αρχίσαμε τα 32 Αυγούστου. Αρχίσαμε τα κόλπα. Καλημέρα Φέι.

0: είναι ωραία μερικά τραγούδια που έμειναν για χρόνια στη σιρτάρια, νομίζω τα ραδιόφωνα, η παραγωγή, οι τηλεοράσεις τα έχουν ξεχάσει. Καλό ήταν αυτό. Tears for Fears, πολύ λατρεμένοι, πολύ μας λείπουν. Advice for the young at heart. Πάμε λίγο για γκρι τώρα. Visage, Fade to Grey. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team του τρίτου. Και πολλά μπάνια το Σεπτέμβριο. Oh yes. We fade to grey. Ένα μαλλί ένα πράγμα.
1: Devenir gris.
0: Τι χρειάζονται οι τρίτες? Χρειάζονται ένα boost. Μια βοήθεια. Να απογειωθούν. Και είμαστε στο σωστό δρόμο.

We Fade to Grey. Αξέχαστο τραγούδι, 1980, παιδιά, είναι μια ζωή πίσω το 1980. Πολύς ήταν αγέννητη το 80. Καλημέρα Χριστίνα. Ετοιμαζόμαστε, λέει, για μπανάκι, για να μας μπει καλό μήνας. Καλά θα κάνετε. Θερμοκρασία 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή και 80% υγρασία. Περαστικά μας. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Ας κάνουμε, αυτό είναι σωστό μήνυμα. Ας κάνουμε πλέον ανθρώπινα μπάνια στις παραλίες. Μ' αρέσει. Κρατάμε αυτό το mood. Λούμπα. The best is yet to come. Τα καλύτερα έρχονται.

το 9,5 εβδομάδες. The best is yet to come. Και αυτό ήταν ένα από τα 2-3 soundtrack του καλοκαιριού, αυτού του καλοκαιριού.

Τι ανακάλυψη ήταν αυτή. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό. Αντριάννα Μπάμπαλη, Γιώργης Χριστοδούλου. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια τραγούδι που είχε γράψει ο Ρακιτζής. Που κάποια στιγμή πρέπει να δούμε την περίπτωση του Ρακιτζή και το τι έχει γράψει. Και το πώς έχει αδικηθεί δηλαδή. Πρέπει να γίνει tribute. Ακούει ο Βαγγέλης Ρίζος. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να το κάνει αυτό. Σάββατο Παλιατζούρες, αφιέρωμα Ρακιτζή μόνο. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Βούλα. Wow, September. Και φυσικά 32 Αυγούστου. Κλειδώνουμε εκεί. Θα το πάμε μέχρι μια μεγάλη βροχή. Μέχρι τότε.

Η Τότο με το αξέχαστο Αφρικά. Είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο νοχελικό που χαίρεσαι να το ακούς. Αγαπούμε ρακίτσες, γράφει ο Κωνσταντίνος με τέλειες. Έτσι, μπράβο, γιατί ο Κωνσταντίνος ξέρει. Καλημέρα Στεφανία, καλό μήνα, καλή παράταση καλοκαιριού. Χρόνια πολλά στις 40 παρθένες. What? Ναι, και δεν ήμουν σίγουρος. Πήγα να το πω προηγουμένως ότι είναι των 40 παρθένων σήμερα, λέω. Κάτσε να μην το πεις πριν το γκουγκλάρεις. 40 παρθένες. Μόνο η μικρή Κλεοπάτρα, Σελήνη. Η Kelly Boss. Quiet Rebellion. Αγαπούμε Kelly Boss.

0: Kelly Boss, Quiet Rebellion. Συγχαρητήρια Κωνσταντίνα, μας έχει φέρει ο Κωνσταντίνος δύο ή τρία τραγούδια της Kelly Boss. It's La Vida Loca και Quiet Rebellion. Καλημέρα Σοφία. Καλό μήνα γράφει. Θεϊκό το τραγούδι, μαγικό. Και μπράβο.
1: Se potessi urlarti in faccia tutte
0: o Salda Vinci.
1: Una dopo l'altra senza neanche respirare.
0: Όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη ακούει το τραγούδι του. Και το ρεθιστηράγια. Fuga d'amore.

αυτός, να ξέρετε, ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μας μείνει. Ο Σαλ Ντα Βίντσι είχε πάρει την τέταρτη θέση στη Eurovision. Αλλά ακούμε μόνο αυτό. Ιταλών συνέχεια. Λούκα Καρμπόνι, Φαρφαλίνα και μια καλή μέρα έχουμε χωρίς όνομα και μας κακοφαίνεται λίγο. Γιατί έχει και φυλάκια και καρδούλες. Α, η φίλη μας η Βούλα είναι ακριβούλα και γιορτάζει σήμερα. Αυτή και 40 watt παρθένες. Χρόνια πολλά και στην Κλειό, που μου έκανε ένα φανταστικό makeover με τεράστια επιτυχία. Κλειό πλέον. Λατρεύω.

Έχουμε λοιπόν Ιταλούς, έχουμε 32 Αυγούστου, έχουμε makeover, έχουμε τις 40 Παρθένες σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι Κλειό. Είπαμε Αθηνά γιορτάζει σήμερα. Αφροδίτη, Θεονύμφη, Κλεοπάτρα και Ακριβούλα. Και έχω ένα καταπληκτικό μήνυμα τώρα. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Χαλάνδρα Αττικής. Αυτό πρέπει να το διαβάσω. Καλημέρα, λέει, από μένα εντυπωσιάστηκα με κεφαλαία, μιας και σας ανακάλυψα ακούγοντας από το κινητό, από το e-radio, οδηγώντας στην Εγνατία από Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζει. Μπράβο για επαρχιακό σταθμό, πολύ καλύτερος από τόσους εδώ στην πρωτεύουσα. Με καταγωγή γράφει από Φιλιππιάδα Πρέβεζας και πολλά μπάνια σε Κορονησία. Έκανες μπάνιο Κορονησία ή έκανες ποδαρόδρομο 50-200 μέτρα μέχρι να βρεις γόνατο? Το έχω μια πορεία δηλαδή. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τυχαία ανακάλυψη, για το σήκωσες το κινητό, μπήκε στο 919.gr και έστειλες μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς ζούμε για αυτά τα μηνύματα, για αυτό το feedback από τους ακροατές. Το να μπει κάποιος σε ένα ραδιόφωνο και να στείλει μήνυμα, τον βάζει σε μια άλλη κατηγορία. Γιατί σκεφτείτε πόσοι ακούνε αυτή τη στιγμή, αλλά πόσοι έχουν τολμήσει να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας δώσουν αυτή τη χαρά.

διαμαντάκι που δεν ακούμε πολύ συχνά. Άσου Καρμορένο, έλα μωρ. Πολύ ωραίο πραγματικά το μήνυμα του φίλου μας του Βαγγέλη, που συνεχίζει κιόλας, μαζεύε κοχύλια λέει στην Κορονησία. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό που είναι πολύ ρηχή η θάλασσα. Κουράζεστε δηλαδή να βραχείς όλο. Μας στέλνει μήνυμα λέει από κινητό, όντας σε λεωφορείο στην εξωτική λεωφόρο Κηφισίας. Δεν επεσέψε λέει ακόμη ο κόσμος, μια χαρά είναι η Αθήνα. Μου αρέσει η Αθήνα για Σαββατοκύριακο, για συναυλίες. Αλλά να μην με βρει Δευτέρα στην Αθήνα. Και θέμα τώρα Σαββατοκύριακο και 11 ως 13. Έχω να πάω το γιο στο γέμαθλο. Και ο αλίμονο. Φάλιρο.

0: Al Green, Love is a Beautiful Thing. Ωραία παρατηρήση, εμείς από τις 40 παρθένες που γιορτάζουμε σήμερα έχουμε στο chat μόνο δύο. Χάθηκε και να έχουμε μια Αθηνά, δεν είχαμε ποτέ ακροάτρια. Και το ήθελα αυτό. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδίνο. Δουλεύετε λέει εσείς, αυτός διακοπάρες επιτέλους. Σεπτέμβριο. Και καλά έκανες δηλαδή. Love is a beautiful thing και επιστρέφουμε για περισσότερα και καλύτερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Τρία λεπτά μετά τις 9 στο Ναυρακέ FM και το 919.gr στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης ή Supertramp. Και από τους Supertramp θα δανειστούμε τον Roger Hodgson. Τι μαγεία να ανακαλύπτεις αυτό το τραγούδι με 40 χρόνια καθυστέρηση. Εμείς επιστρέψαμε για νέα σεζόν. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης Ζεβερδινός κάνει διακοπάρες. Η υπόλοιπη κεφάλια μέσα. Καλημέρα Εκώ, καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Λέκο. Και καλημέρα πάλι στη Νέα Διαθήνα. Καλημέρα Τζόρτζ. I wish I was in London. Michael.